που νέες που τεχνική και σου παπ. Ον που νέες που μόια και μπέγεν. Σαβε κοντε μου εις παρόλ βοζε σκάπ.